Κωστάκης ίσον της Δεμετέρ Έρικο ίσως άσσα βάση δεν εχώ. Πώς παιδί, τι αν μπορείς να δουμιαζού πίστο βάτσι, φόγνετουν κίνα κέρι, όλον δόλωμοτα μη το τσιγάντσάγα μαγιορσάκτου, τον ούτης γιονιρουέν ελ, τούτια κύκης ο σαιάτσα βοϊκόλ, εις χόγξερ.

Μρέκακιν το στόμακα, ώρα του την τσαρτάβω, γιατσέ την κολοντάβω. Ιόι δεν ότι ο λόσανικ, λόσανικ, σου το λόσανικ. Άρεντα, σώζω μάβολα μη πέθλω, ρίω μου τεμπολάν πάβο.